Θεός εν το κόσμο, μετασαρκώς επιφυτής σας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλη σου την έφεση προς Αυτόν και εκτιμένη, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήστα, και μετασάσαν είναι ουρανής,

Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπησε το φίλτρον το αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσεκ του μνημείου όχι στα ελθούσι μεταμύρων και προς Υιούς

ίσως μη είναι ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισία,

0: ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πολιού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο συνέχοντα πάντα επισταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα εκτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβος είναι κλονίτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίου.

Τόσο μονταφήν και την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκεύη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονή Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις σηκείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όχθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σηκήν, την συναγωγήν σηκήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

και αμερινόητος ουσία, ο της μονογενούς και εν υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζωοποιού σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέους και άφατον αγαθότητα μη παρηγόντων ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διδαγμάτων, δια νόμου και προφητών αναλάμψα σημείν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου Υιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούση ψυχή, πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθύν, εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών, του Χριτού των απάντων την παρουσία, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνώσαντες, αλλά γρηγορούντες και διεγγεγερμένοι

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς.

εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Ον περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς το λυτρωτήν, φιλάνθρωπε και ηχτή.

Σμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε κύριε Ιγνάτιε, ανταποκρίνομαι με αισθήματα πραγματικής χαράς, βαθίας εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπό σας, επίσης και με αδελφικά αισθήματα προς τους αποτελούντας την μουσική αδελφότητα της Μητροπόλεως σας, ήτι προς ολόκληρων των χωρών των μουσικολογιωτάτων και μουσοτραφών της επαρχίας σας. Άλλωστε, τα τι αυτά αισθήματα μου με όθησαν κατά τα παραμονά των μεγάλων εορτών μας να μην διστάσω να απομακρυνθώ από το πατριαρχικό μας κέντρο, επιφορτισμένος και με τα σεπτά σευχάστου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη μας κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διηγίαν και κάθε επιτυχίαν στο έργο το επιτελούμενον εντάφτα, με ιδιαίτεραν τιμητική αναφοράν στο πρόσωπο της ημετέρας Σεβασμιότητος, της αποτελούσης κεφάλαιων για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ερχόμενος από ένα κέντρο, το κυρίως θα έλεγα κέντρο της εκκλησιαστικής μουσικής μας, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με συγκίνηση εφαρμόζουμε πάντοτε εκεί τα όσα παρελάβομεν διαδοχικώς από τους πρώιμου κολοσσούς της μουσικής μας, αλλά και της πράξεως και εφαρμογής. Και εντούτο θα έλεγα βρίσκεται η ωραιότης και η ορθότης της ιεράς μας αυτής τέχνης, της μοναδικής μας βυζαντινής μουσικής. Και χαίρο ιδιαιτέρως πληροφορούμενος ότι και στους εντάφθα ναούς εφαρμόζεται το πατροπαράδοτο σύστημα της μουσικής μας χωρίς επεμβάσεις έξωθεν και άλλοθεν και με ακριβή απόδοση των εκκλησιαστικώς εγκεκριμένων. Υποβάλλον τα σεβάσματά μου προς εμάς, σεβασμιότατε, αισθάνομαι χρέος μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσγειωμένη μου τιμή, ευχόμενος ο Κύριος να σας πολυχρονεί προς το καλό της Εκκλησίας μας. Ευλαβή χαιρετισμούς απευθύνω προς τον εντάφθα ιερών κλήρων, προς δε τους φίλους και αγαπητούς συναδέλφους μου ιεροψάλτες, κρατεάν διακονίαν εις το αναλόγιον των, καλά Χριστούγεννα και καλές εορτές. Ευχαριστώ. Αλλά θα ψάλω τρεις στίχους από το λόγο αγαθών σε άλλο ήχο από άλλο διδάσκαλο, διότι θα ήθελα να ψάλω κάτι μεγάλο και διαφορετικό, αλλά δεν μας παίρνει και η ώρα και θα πούμε τρεις στίχους πάλι λόγων αγαθών άλλου διδασκάλου του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχον τέταρτον λέγεται.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εγκόμιον εις την Αγίαν Μυροφόρον και εις Απόστολον Μαρίαν την Μαγδαληνήν, ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε εις του Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Εάν βεβαίως και άλλοτε συνέβη και διαλόγου να πράξει τις το πρέπον, τούτο αυτό νομίζω ότι θέλω πράξη και νυν προθυμότατα, ασχοληθεί στη συνδιήγηση των αγώνων της Μακαρίας Μαγδαληνής και ταύτην να προβάλλω αφορμήν της σημερινής υποθέσεως, παραστήσας αυτήν ως έργον άξιον σπουδαίων.